0: μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να.
0: Same with the Clearview. Alabama Fleet 2 Charlie 09 Alpha Hotel Tango 2C09 AHT Lightning Sun Ultima.
2: Port of Origin, all my way.